Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio

μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: στον αγώνα. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
1: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο. Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Άις Τι 6x330 ml 3,50 €. Νταβ Ντέο Σπρέι 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60 βατ 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, πείτε.

Και να πάνε με κοινά την αναγκαία. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι ο πιο μικρό. Ο πιο μικρό είναι

0: πώς τα περνάμε εδώ στην Κατερίνη. Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Ελάτε.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: παίρνει βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
0: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
3: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6 ευλαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6 x 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dove Deo Spray 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρας 60 βατ 17 ευρώ και 50 λεπτά. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
0: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 ευρώ. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 ευρώ. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 ευρώ. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17,50 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ, το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα Μαύρα Βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

Ακούτε Radio City 102,8 FM.

Ακούτε Radio City 102,8 FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60W 17,50 €. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60 Watt 17,50 €. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
2: Ο Κώστας Χατζής live στην Κατερίνη.
3: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
4: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
2: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
4: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
5: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δρομάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
7: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Πώς τα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

toot toot. Hey, beep beep. Toot toot. Hey, beep beep. Toot toot.

0: Ή συζητάτε για το Opel σας.
1: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
0: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
0: Ή εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Με τον Στέλιο Παπαδόπουλο, μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

Καντέμια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους

0: Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. She knows how to twist.
1: Η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6 ευρώ και 95 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Άις Τι 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Νταβ Ντέο Σπρέι 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρα 60 βατ 17 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Τούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,3.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
2: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: συγκεντρώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δες.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City. Back to music.

0: City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102.

0: ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, 2 εστιατόρια και 2 beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σε Τεχνικές Μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησης και πρακτικά, πώς τα νέα ψηφιακά σου.
3: Το Ιουνίου στην Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία.
6: Επιλέξτε Νεκή Πιερία.
5: Και ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική Πιερίας, Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εποπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι.
7: Εστά πάντα παντού.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή. ACS.
9: Τα πάντα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική. Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας με ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα οίκο και σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1:00 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία που ματίζουν οι βράχοι και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά. Σας ευχόμαστε καλώς.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: Hey, Pau Meat, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέος Κωνσταντό, 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045. Πρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη άμμο μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμή. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πράσινα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά με απευθύνσεις
9: στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, τον να ερωτευτείς ποτέ, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που υπέστη και την ψυχική, είχε δύναμη να επανερωτευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν μπορώ να
1: τη γυναίκα,
0: σκεφτείτε απέχετε. Ζιζέλ Πελικό, έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο, γίνει πραγματικά πολύ
1: βέβαια,
0: δώρος,
1: πολύ τον κόσμο,
0: πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία,
0: υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά,
1: ενώ
0: τους βιασμούς
1: αρκωμένη,
0: που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της, αλλά και να βρει και την αγάπη. Αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει και έχει ερωτευτεί, θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία.

0: αυτή η σειρά, για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να
1: σου πεις. Η Μαρτσέλα αυτή.
0: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
1: Η οποία είναι αστυνομικός.
0: Η οποία είναι αστυνομικός. Θα είναι να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενή και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Ναι.
0: Σταθούμε στα πόδια.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν 2 μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
2: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις υπήρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: Ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε... Αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό στο LA.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω με μια ζακετούλα και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε. Τι φαινόταν το βρακί.
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Ναι.
0: Το Bandless Day είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι πολύ μόδα, από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλ, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί.
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά
1: είναι
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι δεν ξέρω.
1: Πρέπει να αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002 το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύποψη ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και στην Κρήτη. Και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων
1: ξυνάνε.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν
1: Νικόλαος. Πολύ ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και, είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show. How can I forget?
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το
5: Μια της Ελλάδας. Σήμερα η κολυμπή υπεράχει. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ παρικιάς οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας.
6: Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελειακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί με όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη μουσική ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή τη δεκάδα, δεκαπεντάδα, μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε ναι, εποχή μετά το 2000 και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Έτσι ήταν. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, ναι, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Κνόπουλος. Όπως πάντα, μαζί σας ήταν για 2 ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας, τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε 2 αναψυκτικά με καλαμάκι. Έλατε. Και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: να
1: παιδιά.
0: Να πείτε 2 χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351040139
5: στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dav Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60 βατ, 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα.

0: στον Πλαταμόνα Πιερίας.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: Όλες οι επιτυχίες
1: αποκλειστικά bootleg
0: και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: In the mix, baby.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Right here.
0: Στο Radio City 102,8.
2: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είχα ξεκινήσει να ψάχνω να δω τι συναυλίες έχουμε μπροστά μας μέσα στον Ιούνιο. Θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες πέρασαν ήδη 2 χρόνια από εκείνες τις 2 φοβερές συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, όπου είχαν μαζέψει από 70 περίπου χιλιάδες θεατές στην κάθε μία από αυτές τις συναυλίες των Coldplay στο ΆΚΑ. Πέρασαν ακριβώς 2 χρόνια από τότε. Μια συγκίνηση τη νιώθεις, θα έλεγα. Κάπως έτσι, Coldplay στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Στις 11 Ιουλίου, Τζέμις Άρθουρ, στις 18 Ιουλίου, Τζέμις Άρθουρ, στις 18 Ιουλίου, Εγώ, Τερ Μπόις, Πρώτη Αυγούστου, Σπόλις, Πρώτη Αυγούστου, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις, Σπόλις,

Αυτό έχω παρατηρήσει διαφορά. Όλα αυτά τα χρόνια δείξει.

λίγο έχετε διάλειμμα πρωτοβιάστηκε για το μεγαλύτερο μάτι. Είστε διαφορετικοί και σημαντικά σπαθήσετε λίγα λίτσα. Και επιστρέφω εδώ για σε λίγα λίψη ώρα μαζί. Επιστρέφω εδώ και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σε επικοινωνία μαζί μου, πρέπει να βρίσκεται στα social media μαζί μου. Γράφοντας πόσο μας διαγραμμάτως με λατινά κοστρα

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μ

0: Κουτιές, ιστορότερες παραλίες της Ελλάδας, ιστορότερες και αναλάθος κουλάσμα στα μαύρα βόλια της χείλα, θα κολυπήσουμε στο λιμάνι του Βοβορυθιού. Υπάρχουν δύο μοναδικές νιώτικες παραλίες, από μεγάλα μαύρα τσόσκυλα, τα ρητήρια μαύρα βόλια και η φόλτα, αλλά είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Είναι πραγματικά ξεχωριστές, χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν τα ρητήρια μας και τις μοχτήρες για ναρκωτικών του κράτη, κρασκέ και είσαι σαν χρήση των ασχολών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους δυσμένων υγείας και στις ψαρών, φίλτρα στους
1: Είναι μια πλατφόρμα με πέτα φίλτερ. Λίγες ρίχνα από υψηλές από εδώ φίλτερ. Γρήγορα καθαράου και ρίχνες δίλες σε εκπομπές. Έλα είναι που σύλλεσαι. Ρίχνα στις ΕΠ. Συμμετοχή για άσχημα σε άνω των 20 ετών. Έξω υπέρ για άτομα. Άμα δεν πεις δίνει τον απολύσε παθυπός. Στην Κύπρο. Πράγματα που είσαι παθυπός με τους στόχους. Σε να πανεπιστεί με όλα τα διεθόν για να γνωρίζεις. Και μη πόμα προγράμματα για άμεση και το μετρική κατασύλωση. Αν πανεπιστεί με ένα απολύσε παθυπός. Κάνε την εμφύσα τώρα. Αποφύξουν τα προσδεφάσουν τη δερά. Σε προσπιλιακά προσέτα. Τα διχειριακά τρία διδακτορικά προγράμματα σε βαθιά δικτύα προστάσεως σε απευθείας πτήσεις και στάσεως
2: πληροφορίες στην ιστοσία βαθμό στην ιδιωρία από τις μαθρώσεις στο
3: παρεπιστημίου 20 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα εξπαθώς με λόγια 200 μέτρα ε

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Διαβάζω εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό η Ariana Grande χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Τι είναι 3 χρόνια σχέσεις τώρα να μου πεις? Μέχρι να αρχίζεις να γνωρίζεσαι, χωρίζεις στα 3 χρόνια. Αν είσαι και πολύ άσχολη ή πολύ άσχολος, ούτε 3 χρόνια δεν είναι καλά καλά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε.

Μερικές φορές όταν ακούω τη φράση ότι τα κράτη προσέχουν τους πολίτες τους, γελάω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι για το 2025 που μας πέρασε, οι 9 μεγαλύτερες χώρες με πυρηνικά επένδυσαν μόνο σε μια χρονιά μέσα 119 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Μόνο σε μια χρονιά και μόνο οι 9 πιο δυνατές χώρες πάνω στη γη. Αν αυτά τα έδινε στα 119 δις για τον κόσμο, σίγουρα θα πετύχαινες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι?

Επίσης διαβάζω εδώ πόσα δισεκατομμύρια είχε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο μέχρι και σήμερα και τρελαίνομαι. Ευτυχώς ψηφίζουμε κόσμο και ανθρώπους για να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το θυμίσω μια φορά, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δρομάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Παλιοί καλοί Beatles και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή,

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων για την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις...

0: Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Lipton Ice Tea 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dove Deo Spray 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρα 60 W 17 ευρώ και 50 λεπτά. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε,

0: Μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Σακίρα εδώ με το επίσημο τραγούδι από το Μουντιάλ που ξεκίνησε το 2026. Καλοκαίρι 2026 σημαίνει φέτος, εκτός των άλλων, και Μουντιάλ μέχρι τις 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα εστίασης ελπίζουν στο Μουντιάλ για να γεμίσουν περισσότερο κόσμο, μιας και από ό,τι λένε

ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για μία ώρα ακόμα μαζί σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όπου ερημώνουν χωριά και δεν υπάρχει κόσμος. Σας έλεγα και για το χωριό στη Ζαχάρο κοντά, που δύο ξένοι το έχουν αναλάβει, το έχουν πάρει, μένουν εκεί. Είναι άδειο και έχουν βάλει κούκλες και κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Τώρα διαβάζω για την Ιαπωνία. Η οποία είναι μια όμορφη χώρα, βέβαια έχει τα προβλήματά της. Έτσι, η Ιαπωνία έχει και σεισμούς, έχει και ραδιενέργεια, έχει από ατυχήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ, σε τέτοιου είδους χωριά όπου έχουν σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν κάποιον κληρονόμο, τα δίνει το κράτος δωρεάν, σας πληροφορώ. Ή το πολύ πολύ σε πολύ ωραία σημεία να πληρώσεις μέχρι 20.000 ευρώ για ένα τέτοιο σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν σου δίνουν βίζα και οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Πρέπει να το αγοράσεις μετρητής, αν κάνει 20 χιλιάρικα.

το καλοκαίρι, όταν σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι, μπορεί να αναπολύς. Δεν μυρίζω από τη δεκαετία του 70, ξέρω κι εγώ. Πολλά μπορεί να συμβούν με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος, με βρίσκεις εκεί και μιλάμε. Επιστρέφω.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
3: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
4: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
2: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
4: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
5: Back to the Classics με τον Σέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου τα πρωινάδικα αυτά που ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί και είναι μέχρι τις 10 περίπου, ειδησιογραφικά. Έτυχε εγώ να δω τις προηγούμενες μέρες ένα τέτοιο πρωινό, ειδησιογραφικό όπως το λένε. Μέσα σε αυτό είπανε ότι μέχρι στιγμής τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 290 δημοσκοπήσεις για τα κόμματα και του ξέφυγε του ενός και είπε το αυτονόητο, μέχρι λέει να μας κάνουν να ψηφίσουμε αυτό που θέλουνε. Του ξέφυγε μάλλον. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισες.

Είναι και αυτές οι ιστορίες που μας ζαλίζουν τελείως που διαβάζουμε εδώ, αλλά έχουν η πλάκα. Μια 37χρονη από τη Βραζιλία προσποιόταν 14 μήνες τη 12χρονη. Ρε παιδιά, όσο και να την προσποιείτε τη 12χρονη, μυαλό δεν έχεις, μάτια δεν έχεις να βλέπεις. Πόσο 12χρονη είναι αυτή εδώ στη φωτογραφία? Τι 12χρονη, 37χρονη δηλαδή, από πού και ως πού? Αυτή ήθελε, λέει, να την υιοθετήσουν σε οικογένεια. Να κάθεται και να τρώει, ας πούμε, για 12χρονη. Αλλά δεν πέτυχε το κόλπο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει σε μια οικογένεια, αλλά η θεία της οικογένειας υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είναι 37 το κοριτσάκι, όχι 12.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Τουλάχιστον κάνουμε σχέδια για διακοπές. Αυτό είναι το θετικό και είναι καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Δίνω ραντεβού και πάλι για την ερχόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
9: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Ο ίδιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: και αυτό το weekend.
13: On the number one, the hits hot 40.
12: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
14: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Σοφί Τάκερ και Τζέι Μπάλβιν στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής Cook. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια, καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Goren, Fever Dream. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ace DMC and Bees and Honey, Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε τα έντομα, όπως τους σκόρους και τους σκοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους σκοριούς, γιατί οι σκοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή. Kissing All At The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος. Δεν ξέρω αν θα τον πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ, αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο. 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant. Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't Wanna Dance, θα το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, και Idle μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει σε διάλειμμα λέγεται Μόνο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
5: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματα.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία Manford & Sons μαζί με την Gracie Abrams, Bad Lands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί και τη δική μας τη χώρα κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τσάλι Πούθ για τη συνέχεια μαζί με τον σαξοφωνίστα της Smooth Jazz, Kenny G.

ο πασίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός Nick Jonas από τους Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σίγγλ τους, Sweet to Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου οργανισμού τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπη στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ, χαλαρά δείπνα,

πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντωνη μαζί με την Νάθη Πελούζο, αν λέω σωστά το όνομά της. Και αν είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις. Μα αν το καλοσκεφτείς, όλοι είμαστε αιώνιοι έφηβοι. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Καρουάν μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Και έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ονοματικός Chris Isaac, ένα από τα ονόματα που προτίμησαν φέτος στη χώρα μας για να δώσουν συναυλίες. Blue Hotel από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ αγαπημένο το κομμάτι αυτό, το θυμηθήκαμε παρέα. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι γεμάτο συναυλίες. Ο Moby έρχεται 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Athens Release Festival. Οι Cure έρχονται επίσης για πολλωστή χρονιά. Gorillaz θα δούμε από κοντά. Limp Bizkit, Nick Cave, Lee Lee, το έχουμε πει και άλλες φορές, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ο τεράστιος John Legend, 30 Ιουνίου. Και λίγες μέρες νωρίτερα η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Θέλουμε να δούμε από κοντά Foreigner. Έρχονται και οι Pet Shop Boys για πολλωστή φορά, αλλά έρχεται και η Florence and the Machine 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνουν οι Foreigner φέτος. Αγαπημένο το τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εκείνη τη δεκαετία έβγαλαν και τις πιο πολλές επιτυχίες τους. Ακόμα θυμάμαι το Waiting for a Girl Like You που είχαμε χορέψει με τον πρώτο ανεκπλήρωτο έρωτα της εφηβείας. Και πολλοί από εσάς φαντάζομαι. Say You Will. Δεν θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως για τον Μόμπι. Έρχεται και εκείνος στην Ελλάδα. Και όχι μόνος του. Στο Athens Release, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην πλατεία Νερού. Και όχι μόνος του. Μαζί του η εμβληματική Garbage, αλλά και η Pale Blue Eyes, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Μόμπι που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει, εδώ με την Debbie Harry των Blondie, New York.

Το τραγούδι είχε ερμηνευτεί αρχικά live για την 10η επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Το 1977 είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley, το 1987 είχε ερμηνευτεί αυτό σε συναυλία, αλλά ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή του κοινού που ο Neil Tennant και ο Chris Lowe αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν σε σύγκλη. Σύνθεση του Willie Nelson, You're Always On My Mind, Always On My Mind, The Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο Athens Release, Σάββατο 27 Ιουνίου, σε ένα από τα καλύτερα shows που θα δούμε. Εξάλλου είναι ειδική σε αυτό η Pet Shop Boys. Και κάποιος άγνωστος άνδρας προσπάθησε επανειλημμένα να μπει στην κατοικία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Λος Άντζελες. Και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνη ζήτησε δικαστική προστασία. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να είναι κανείς διάσημος και τόσο όμορφη. Έχει πολλούς κινδύνους αυτό.

Πόσο πολύ μου αρέσουν τα τραγούδια της Sabrina Carpenter. Και πάμε σε break με την τεράστια Diana Ross και το 1979 The Boss, από το ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here, στο Radio City 102,8.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Έλαβες όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

επιστροφή για την Ariana Grande με αυτό το σίγκλ που μόλις ακούσαμε, που απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Hate That I Made You Love Me ακολουθεί και άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι. Έλενα Γαβρεζέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ο Harry Styles εμφανίζεται περισσότερο σεξι από ποτέ στο νέο του βίντεο κλιπ Dance No More.

6 χρόνια πίσω πήγαμε με την επιτυχία της Dua Lipa, Don't Start Now. Η Dua Lipa παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της Callum Turner, ηθοποιός είναι ο Callum. Εκείνη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με πλατή καπέλο, εκείνος φορούσε ένα συντηρητικό μπλε κοστούμι. Ο γάμος τελέστηκε στο Δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο. Jennifer Lopez, ένα παλιό της κομμάτι, ξαναμπαίνει στα charts φέτος. Να θυμίσουμε ότι το The Floor είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 3 το 2011.

Ο διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την BB Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο ύμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Goode. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Στην Κατερίνη
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio